Αρουεύεις εν κασά το ήκησαν Αρκούδο βεβέν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κούπο Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή Αρπλώταε